0: κάμου.
1: Σου μαγιατέτρια.
2: Κλάιντεφα για αντεπούρε για
3: μένα. Τι τσιμάνε
4: Yupa Chaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Ma igual es guanches, causa.